Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Είμαι ο Μάντυλος Πουγητός.